Και η Καμίλα Καμπέο, The Cat Signorita, που είναι η Σέμεν Μπέο, και τα αρκμήρια κουατέτ να ηλεκ, λίρι την Κέλμε Κδάσε, φο Apple, αλλά σε ζουμαντή, αλλά ένα Lowell, Apple event, αλλά δίνει σε ένα οκόλια, και την πάλι, φυσικά, θα τη λεφτά. Σε κοντά μείνουν τα κλεπ event, που έχει χάει κολλή σε πιανίε, μα τφάει τα τελαή, αλλά τα κλεχή γκούρλι, ρε, σε κουρ, να ρε, σε ρεκούνα τη χορτζου, εζάτ, φεϊφί, σε ρεκούνα τη χαμπρου, εσάτ. Μου προδοτή ζωντά, εμά σε ρεκούν φιόμ, η software LGD. Tal platform staħom iġviri dak joħroġ uffiċjalment Settembru li ġej, kull sena dejjem l-istess ta' fil-verità, ma ġas ikun qegħdin jgħidu l-iOS il-ġdid u anke l-macOS ser ikun fihom eżatt għal din is-sena fejn id-dera ma tantx għandna nistennew iktar milli features ġodda ser ikun qed jiffukaw li jagħmlu l-mobile u anke d-devices kollha tagħhom jaġlu iżjed li nemmen iktar importanti milli joqogħdu jżidu ċertu xinxilli u extra features li ma nkunu ser nużaw. Jiġifieri jiena naqbel ħafna li jiffukaw fuq dik biss estaġ din is-sena. Issa naraw, però inti bħali jew tkun qed issegwih kull sena dak, ibgħat li daqsxejn fuq WhatsApp ukoll ħalli nara daqsxejn jekk kienx waħdri jiena fissat fuq.